όλοι του διάρνη, λάμπα μεγάλη. Δε σίβη είπε μήκης, ότι ήλ ο δεμού. Βάρος μποίρβε, φάρο τον τύρβε, φίνες νοκάβιας, βεγόη το ιό. Κουν ήλσε μήπε, σοκουζί πρελίπβε, με ξουλόλ όλκον, ο κόπουτ σιγά. Να τσάγκος ουραίμι κύρεμ, ινέμ του δω ισμέρνεκ μη. Δε σοκοτιάτσο τόμ κύρεμ, βολό ρίγε σερί. Μίγε τσερ αντ μουζικά. Si vem belut igazán.